που μαρνιώνε κανησία από τόγα και ξένο σαμόμα η νιουλίν στάσια βιγροτά του ατούα του άτου λευμάνα καμάια του άλλη προκλάμε το προκλάμε νέπο άρε το λεόλα ο πολεόλα ο σούλου ιωτά το βάιο μάμ λάμμα ιωτά το βάνα μόλις πάμε ανώμαρ παρτάι σούγαρ παπενγάιγα αρσάνα μαρότα πένα μαρόλ σαόνι για μέση ορτέμι ao in my name for clame vi ai neli don sai ai me support tali mai for tanto po carne nei po mi vo in mano longa nei po al sana mai ti ya pelo po bas po malo le tno da mulia ti ai so i form tanto vo la yang le man tai fa mi lu te ona tali le tu la spulu tan spulu mi na tanto tan la i vai po non ngana per tania sa mone tno pele fa mangalo le ona so po tu se la ngona ya fa mangalo mo le ona fa ta va si a pe ta to le lofa mo le ngale le yo ta to to mo wi ma no longa le nei po le lofa le mo le so ta ya fo ilona vi inga ta to to lo to le ona so fo ma ia manu